0: Ο Τζουάν λουγουμίστε δε γεμπαγάτη. Μα κάμεσα τα τηλεφωνάτε μου. Πήγε στο τροματό του νούμερο. Σόπρα σε γρετήρια τηλεφώνικ. Θα περκάτε τα νέα μπεζόνι. Φαγέτε μέσα από εκαρρύβι. Είναι ένα άτιμο.
1: Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.
2: Ciao Lazio. Buon ascolto.
3: RH.it Step by step. A RadioEngol.it passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
4: RadioEngol.it Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.
5: Il colmo per un'oca? Avere tante penne, ma non sapere scrivere.